0: Πώς θα κατάλα για να ώρα νιάνεσαι, εσύ πάει άλλη καόρα λέει ακόμα, άι καζάι. Σε τι να κόλα, σε τι να κόλα, μην ξέρω εμένα, μαν. Άι, εσύ κουμπα τσότσο, μαν, φαμπίλε, μόνο μην ξέρω εμένα, κάνω κονοκό, μα τζέμε, σε κρανο μου, τσέ, φαμπί κάτσε, μένα νο εμένα, μαν. 060-875-942, αι λελάνε, κάμπα τζέμε, λόμα να φάμπα, μήνα, νε, ρε, περίλε. Ω, μην τσέ, κύλε, μου κάνω μήν.
1: Ωνα τραβά και όπαλα.
0: Ιω, μας είναι λόγι.
1: Που γιάνε μπάνα βάμινε, εκάνεν και είναι πόνα μου γάνα με. Ωνα κόμι μπάνα βάμινε.
0: Α, μγάνο μήνα μαν. Α, νιπαν να σου πω όλο καρίρι, λόγω ότι κάνει όπερετ, όπερετ, τελεσό, αλλά μτσινίνι μαν.
1: Α, ή καμ δίνε, καμ ήουένα ράκια μάνο, αου κάτσε βέν.
0: Ε, νιω, νιω,
1: νιω. Λέω σε γενικά κάτι τσόντολα, νινά το ζήλα νουάνι, ήλαου τα κέλα ράγια λαιάνι, νίβα να λόι, βέρι μαν λόι. Να μπάνω αμήνα κοσνάτι.
0: Ιω.
1: Νίβα να μαν μαγαζί βία λανουάν, ήλαου τα κέλα ράγια λανουά.
0: Ιω.
1: Ήλαου τα φάγα ράγιένι καμνα μαν μαγαζί βία μαν.
0: Ιάζ, μγανό μήνα.
1: Ελά τα ουφάγα σε γκάν.
0: Ια.
1: Να λόι, βέρι μαν λόι.
0: Ε.
1: Τιό, μαντίν.
0: Ιο. Εμασίλ.
1: Οκέ.
0: Μικασίλ, μγανό μήνα μαν.
1: Σαϊσέκο.
0: Δανκό.
1: Δανκέ.
0: Ρέτς, γκά, φόψα σας, μγανό μήνα μας.
1: Δανκέ,
0: φόψα σας, τέλα λεγόνα μίξω, αξίστρα φάιμ, καρία μαχλέρα, νογόνα ο κόβιρα, να βαϊνάνε λεκά. Α, μα τζάμπια σούκρα, να μετσακάρω, είπε καλά κάνω, γκος πιντά, σαβαρα λία, νιά, νκά, ίγκα, σέπα. Να φάμ, παμί.
2: Αλέ, μάλλον, Ράτζ.
0: Α, ε. Ινγιά. Είστε, είστε, κύριε μου, να.
2: Υπουκύριε.
0: Είναι, μαν.
2: Ε, μου,
0: θέλω, κάτσε, έκανα καμακόσα.
2: Είσαι
0: λόγω μόνο μάνα, έλσικο. Α, είσαι λόγω,
2: μγανομή,
0: νάκα. Α, να κέσω εγώ ούρνιγκ, σε ρίλεγα μγανα, ναι.
2: Ισό.
0: Α, τζάν, κοίτα, σαν να κάτσε να φυγεί λερτάκα. Α, να μου πούντε να στείλε τα μέσα στην φάιλ. Τζάν, κοίτα, σλόγω.
2: Ισό.
0: Α, τζάν, κο, μόνο μάνα, εσύ μιλάνε, μόνο, ωε. Εντέλα, λέω, να βγει ξέρω, φάμε, κάρον, με καλά, κα. Ωραίτ, κάν, κόμπατ, με τα ζόρ, λίαν, νιάν, κάιν, καζέμπα. Να φάμε, μην αρπέριν.
3: Ρεπέρι με DJ Ράγια.
0: Α, hey.
3: Α, με Τζουμπίν.
0: Ε, Τζουμπίν σου είναι ένα.
3: Α, Τζουμπίν, αν είναι πίνγκσερ, κόφτε με τώρα Τζουμπίν που καπώ μαζί, έκανε σε καρμα μπανιούνιο.
0: Ή κάτσε, κάτσε, δεν μου και σύλμα να μείνω.
3: Α, και σύλμα, δεν λάβα για το μένα φόν, α, α, α, με το μίλο που σου πέντε.
0: Για με λόγω πάνε.
3: Α, να πούμε κάτω, έστω που σου πέντε, που σου πέντε, που σου πέντε, που σου πέντε.
0: Α, μα τι, μα ρίγα με σου πήγα.
3: Α,
0: τι είπα, μάρα, μετά σε μην κάνεις όχο να είναι λίγα WhatsApp να πούντο, ναι.
3: Ναι, λίγα WhatsApp να πούντο, αν είναι λίγα πύρου, WhatsApp.
0: Είναι πιτώνα, ναι.
3: Ε, αρέγγι, θα είστε κάνουν φαμπάκα και μια ουίσα.
0: Αν είχες στενά WhatsApp, όχι να πούντο, τα πάει κάθε, να μην το κορίσια μου τούκ.
3: Ε, αίδι κάθε, κάθε, το λόγο ρίγει, αν έχω εγγάπη, DJ, Ράτζα, κουμπέ, αίτη χρήσιμα.
0: Α, μη βικάς, αίνον και σαν πίγσα ψαγμή, ναι, ναι.
3: I
0: don't go from success on the mix or a minute 060-875-942. Rajo Mosh wa famba na vaya me na famba.
4: Ah,
0: hey,
4: hey,
0: hey, hey, hey, hey,
4: hey,
0: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, I don't go over the middle of the way. You saw a lot of Bennett machine. I love mix or 060-875-942. Now, Fama Miller Peril.
5: Bye bye, Jaras Ganyas.
0: And Kessel and Sosinia.
5: Thank you.
0: I don't go, General Balaban and Kessel and Delegate 060-875-942. Now, Fama Miller Peril.
6: Bye bye.
0: Bye bye.
6: Pablo, you call. Don't make a thing that doesn't name it. Don't go by it.
0: Don't go. Nah, I'm from the 060-875-942 mixer. Now, for me. Now, for me.
6: Bye bye. I'm going
0: to go. I'm going to go. Bye bye. A janko from Sasa Dalla when mix of FM Karun Mekara Katla Dibenetsa Varlea Nungo Ibeka Shantaka Mekisa Manar Ebe Ne Huma Mina Na Famba Babai
7: Raja Efamba Kase Wana Mane Mar Nukwanda Laila Ni
0: Eh
7: Kongela xikwembu xa miroho na xikwembu na xikwembu xa guxe timhaka ta masi leyi ta ku hembela dyambu riheri ya huma hi halawani a n'walungwini riheri ya pela halawani a n'wadzongweni a nga hembi i ri va hindze hi lawani i dumile i dume ni le hansi ka misava ka mutini laha ku nga tlela vafi le hansi ka misava famba kahle mara i nga kopi moya walowo loko nwa tiyela ndzei i ta kuma yi cheriwe biriviri
0: yi nga cheriwa biriviri
7: ende hi ku yiva hi ku hemba ka kahle i ta chela krimora andle ka masi loko i suka yi n'wi siya lhayani i kuma ku tiya se i yo ba ya ntima a ya ha ri yo basa ni vula masilo ntsena lavan'wani vantswanyana ni ta va kuma
0: lavan'wani va rihtile
7: hey a va kahle ngopfu na vona mara ka masilo ya number one hi sterini hi ku hemba
0: ya
7: woni ku ndwi
0: a va ku ndwi hi loko va fambisa sesobixorachiserafab 060887 5942 lani khoma kora byami leswaku ri wena ni khoma or kwini eka madyambu ya siku ra namuntlha na famba mina ne la ku hi huma mina lawani ke na famba mina
8: na kokwa madaka lava ri kona kwala radio
0: a hi ri swin'we ne
8: danke kwala ti-e
0: a dyanko la ti-e la a dyanko ke 060887 5942 na famba mina ri pereni
9: mi nga fambi mi hi siya buti ra joe
0: hayi na ha ti fambela mani mi hi fambe mi ku lunga mina n'wi ya hlangana ori ya nharhu
9: impela hi ta hlangana kwalaho na pundu
0: kahle kahle ne ha
9: i women fish a groundini
0: la groundini dyankoken kese endlela leke ya ku ri va hetelela va lava mixer wa mina loko a ri mina rejo maxi enkarhi ni vekela ka timina tinharhu awara leyiwani ya orine awara leyi awara leyi awara leyi ya nkaya yi nga seba mo ni teka ni korisanyana hi lowani mani ehe na famba mina
10: loko a ntirhi kwala ka mbati mangomaxava famba ni ya wiko
0: ni kese swinene ne
10: eta
0: a dyanko hi ndlela leyi vekisiwa rajisara fam loko a ri mina fixo rajo maxi ni khesela vo ta va ningiserile eka madyambu aya siku ra namuntlha mingiso ra mina ni huma kahle hi risimu ra kahle va rangi nayo i mali leti phini kahle risimu ra ri mingiso ra mina loko a ri mina fixo rajo maxi a ni ri ka wena mingiso ri ta hlangana kahle ka orileni ya nharhu kela orile ya ntsevu nongonoko kwa ni morning base ya weekend na mina DJ Raja wa maxi the prince of the kenai tukula tshama na kusana xikwela ni tshama kona ejarash guys the rowane e mina jara ka mukhansi ku swi ri swona fambile hi hlangana ya orile ya nharhu ri perile manume efe va yime ku lunga